Ελεύθερο Τζιμπερλί, Σίντα Ουσακίγουε, Εμπαλί, Σίντα Λα Οικονομικά, Εφλόρα Τσιπί, Σίντα Τρεσεσκίνα, Τεκριστίνα Λί, Σίντα M26 de Gilberto Medina, Venta de Empanadas Araceli Medina, Venta de Chirripiña, Harold Luce, Transporte Juan Io, Transporte Darío Mucue, Restaurante y Asadero Quisque.